αστέρι. Πρέπει να κάνεις μια ευχή όπου κι αν βρίσκεσαι, απόψε διώξε κάθε ενοχή. Στον ουρανό, αν ψάξεις, θα βρεις κάπου ένα αστέρι. Και αν πιστέψεις τον εαυτό σου, θα το πιάσεις με το χέρι. Απλώνω έτσι το χέρι, ψάχνω κάτι από τα παλιά. Κάποιο φίλο που έχει φύγει και δεν είπε ούτε ένα γεια. Θυμάμαι τη μορφή του και νιώθω μου έχει λείψει. Και τότε πάντα ταξιδεύω μες στον χρόνο με μια τύψη. Κάποτε μου είχες πει πως ό,τι γίνει θα είσαι εδώ. Εσύ όμως έφυγες και χάθηκες σαν τρένα από το σταθμό. Πήρες μαζί σου τα όνειρα μιας ολόκληρης ζωής. Φίλε, ψάξεις τον εαυτό σου, ίσως κάπου να τον βρεις. Έχεις κουράγιο ή τα πόδια σου βαρύνα και δεν αντέχεις. Έχεις κουράγιο, πες μου, έχεις ή δεν έχεις. Στάσου που πας, μίλα.

0: 10 χρόνια και είμαι ίδιος με το χθες. 10 χρόνια έχω παρέα μου τις ίδιες ενοχές. Ξαποσταίνω κάπου στο σκοτάδι αυτού του δρόμου. Γιατί ανάσες μου βαραίνουν με το πέρασμα του χρόνου. Στο βάθος του διαδρόμου η δική σου η μορφή. Σε γνωρίζω στο σκοτάδι μου να χάπω την αφή. Πρέπει να θυσιάσεις, να μ' αφήσεις, να σ' αγγίξω. Μονάχα έτσι θα μπορέσω τις πληγές μου να σου δείξω. Φίλε, τώρα αυτή την ώρα.
1: Τώρα.
0: Παραφορμή αυτά τα λόγια που σου λέω και προχώρα.
1: Τώρα.
0: Συνάντησέ με αυτό το βράδυ στην πλατεία όπως παλιά. Θα είμαι μόνος όπως τότε καθισμένος στα σκαλιά. Φίλε, έλα απόψε που πονάω. Εγώ υπόσχομαι πως πάω αυτό το βράδυ να μιλάω. Κλείνω τα μάτια μου, κλείνω το φως και περιμένω μήπως εδώ και κατεβαίνεις κάποιο βράδυ από το τρένο.
1: Βήματα.

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό,

Ζνέφιλίνα το χελιδόνι, ψηλά από το δικό της μπαλκόνι. Ζνέφιλίνα το χελιδόνι, ψηλά, ψηλά από το δικό της μπαλκόνι.

ή σόλο μοναχός. Δένει το χέρι σου να δίνεις προς τα γη. Ροδάκινα να φάμε δεν μπορέσαμε, ούτε τις όμορφες να δούμε. Απ' τα μετάξωτα της να φορέσουμε, στην καπλίτσα να μπούμε δεν μπορέσαμε. Σ' αυτήν την πόλη των θελγήτρων όλο μοναχοί.

Τα βράδια αφήνω την πόρτα μου ανοιχτή και μπαίνουνε στο σπίτι μου τα δέντρα. Έχουν στον ώμο τους την κάπα τους ρηχτή και σβήνουνε τα λόγια τους στην πέτρα. Τότε χορεύουνε στον κήπο οι ελιές με τα παλιά τα μαύρα μεσοφόρια. Μες στους καθρέφτες οι αγάπες οι παλιές γυμνές φοράνε ξένα από φόρια. Τις νύχτες μπαίνει στην κάμαρα η βροχή.

μαλλί με τα άσπρα τα λόγα που μπαίνουν στην αρένα. Τα βράδια κάθονται στο πάτωμα σιωπές.

μου αυτές τις μαγεμένες. Τα βράδια αφήνω την πόρτα μου ανοιχτή και μπαίνουνε στο σπίτι μου.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Του Αλκιβιάδη ανασηκώθηκε. Απέκτησε κεφάλι αρχαϊκό και μπήκε ευθύς σε ένα περίπτερο για να πουλάει τσιγάρα. Μα η κάψα του καλοκαιριού και οι ρυθμοί που παίζανε οι γειτόνοι δεν τον αφήναν σε ησυχία. Γι' αυτό τις νύχτες και ιδιαίτερα τις ώρες τις μικρές έβγαζε όλα τα ρούχα του και έτσι όπως ήταν γυμνός χόρευε στη μικρή πλατεία ατέλειωτα, ώσπου να ξημερώσει.

φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο,

μου χλιάσανε τα λόγια μες στη λάσπη. Στο μαυσολείο σου κλεισμένα ασφίχτηκα. Πώς θα τα βρει η άνοιξη όταν θα έρθει. Είναι ταξίδι η ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή.

μακριά θα σε περνάει. Είναι ταξίδι η ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της

φορά. Μην πεις ο πόνος νίκησε πάλι. Μην πεις ο πόνος νίκησε πάλι.

είναι ήδη μέσα ο φόβος κι ας λυσάει. Τα ρούχα της παντόφλες σου φοράει. Σε περιμένει όταν γυρνάς από τη δουλειά σου. Στάσου, κοίτα την οθόνη. Ψάχνει να γίνει τη ζωή σου ο καθρέφτης. Σήμερα σε πετάει ψηλά μαύριο πέφτης. Σου τάξανε πως θα σε παίχτης μα είσαι πιόνι. Περνά καιρός, περνά καιρός, μα κάτσε μέτρα διαφύγει. Στάσου και δες,

σκιά με στη σκιά σου. Και θα ποτίζεις το σκοτάδι με σκοτάδι. Μην ξαχναστείς αν καταλάβεις κάποιο βράδυ πως πια δεν είσαι τίποτα άλλο από τη δουλειά σου. Και δεν ρωτάω ποιος είσαι, που πηγαίνεις, σε ποιον Θεό πιστεύεις, τι φοβάσαι. Πες μου αλήθεια, ανήσυχα κοιμάσαι, έτσι βαριά που έχεις χρεώσει τα όνειρά σου.

Ένα αστέρι μου κλείνει το μάτι του. Μια πεταλούδα μου φέρνει το φλιτζάνι μου. Δυο χελιδόνια μου παίρνουν την καρέκλα μου. Δυο χελιδόνια. Τα περιστέρια μου παίρνουν το τραπέζι μου. Ένα αητός μου πήρε τα ρούχα μου. Μονάχα το χαμόγελό σου είναι ένας κρίκος να πιαστώ. Κράτησέ με. Κράτησέ με. Κράτησέ με.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

από τη βροχή, γιατί μοιάζει με τη στιγμή. Κάθε φορά είναι διαφορετική, μοναδική. Μπορεί να έρθει ξαφνικά, ίσως όμως και να σε προειδοποιήσει, σπρώχνοντας τον ουρανό προς τα κάτω, μέχρι εκείνος να μελανιάσει από την πίεση. Είναι δροσερή ή παγωμένη, ήμερη ή θυμωμένη, βιαστική ή επίμονη, μελωδική ή βραχνή, χαμογελαστή ή θλιμμένη. Σε κάνει να νοσταλγείς ή να ξεχνάς. Αγαπώ τη βροχή όπως τη μουσική, γιατί τρυπώνει στα πιο όμορφα καλοκαίρια σου και σε κάνει να τρέχεις κάτω από μια τέντα, ισορροπώντας ανάμεσα στον πανικό και την ευτυχία. Και μόλις είναι πια σίγουρη ότι έγινε η πιο δυνατή σου ανάμνηση, τελειώνει, εξαφανίζεται. Και εσύ αναπολύς το νοτισμένο της άγγιγμα. Ύστερα σε συναντά στην καρδιά του φθινοπόρου και σου γράφει στο τζάμι θολά μηνύματα. Αγαπώ τη βροχή και γνωρίζω τα πάντα για αυτή. Όπως για παράδειγμα ότι αποτελεί μαζί με τη μουσική την πρώτη ύλη για να φτιαχτεί κάθε αληθινό και ανώθευτο συναίσθημα. Ξέρω ακόμα πως οι σταγόνες ταξιδεύουν για χιλιετίες η μία δίπλα στην άλλη, και όποτε η ώρα το αποφασίζει, διαλέγει κάποιες από αυτές και τις ρίχνει στη γη. Και οι άλλες που μένουν πίσω δεν λυπούνται, γιατί είναι σε όλες γνωστό ότι με την πρώτη ηλιαχτίδα εκείνες που έπεσαν θα ξαναγυρίσουν, μέχρι να ξαναφύγουν και να επιστρέψουν πάλι και πάλι και πάλι. Η ζωή της σταγόνας είναι κύκλος. Δεν είναι ευθεία γραμμή σαν τη δική σου. Μόνο αν τολμήσει να βουτήξει στο κενό δίχως η ώρα να την προστάξει, μόνο τότε η σταγόνα θα χαθεί. Καμία όμως ποτέ δεν το δοκίμασε. Και γιατί να το κάνει άλλωστε. Τι πιο όμορφο από το να πλέεις με ανοιχτά πανιά για πάντα με μια τόσο μεγάλη παρέα. Θα σου πω όμως τώρα την ιστορία της Ξένιας. Οι σταγόνες δεν έχουν ονόματα, αλλά τη συγκεκριμένη αποφάσισα μόνος μου να τη βαφτίσω έτσι. Ξένια. Νομίζω ότι ταιριάζει.

ταξίδευε όλη τη γη. Ένιωθω όμως μοναχή μέσα στη βροχή, μέσα στη

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Φτάει ο Ζαρατούστρας και ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Για το μεθυσμένο κορίτσι το ένιγμα παραμένει. Στα αλήθεια αναγνώρισε το σώμα του Αλκιβιάδη όταν συνάντησε πρώτη φορά τον Οδυπόρο ή το θυμήθηκε σαν ντούκοψε με το μαχαίρι το κεφάλι? Στα αλήθεια ήταν ένα κορίτσι λυπημένο που είχε διαλύσει τα όνειρά του και προσπαθούσε τώρα να τα συνδέσει ξανά με λεπτομέρειες ζωντανές, ή έκρυβε μέσα της μια πρωτογονική κακία? Ο Αλκιβιάδης ήταν χορευτής ή χόρευε γιατί δεν είχε άλλον τρόπο να εκφραστεί? Τέλος, το μεθυσμένο κορίτσι ήταν στα αλήθεια μεθυσμένο ή εμείς το βλέπαμε έτσι, καθώς εκείνο λειτουργούσε φυσικά μέσα στους νόμους τους ονειρικούς? Αυτά δεν τα είπε ο Ζαρατούστρας. Κι έτσι ο καθένας λέει τα δικά του.

ψαρωμοί, σαν γαλάτες, από δυο χωριά χωριά της, και όταν έχουν πάλι κέφια, είναι μακρινά ξαδέρφια.

μία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία,

που είχε την καφετερία. Στο λέω ορθά κοφτά, δε θέλω εγώ λεφτά, δε καρά τσακισμένη από σένα. Μω θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς,

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Τότε μου κράζει η φωνή. Το μυστικό θα μάθει μόνο αυτός που πάτησε της κόλασης τα βάθη. Όφης, Θεός και άνθρωπος, πολλοί σε τούτο μοιάζουν και μια του κύκλου εποχή. Ποκάμισο αλλάζουν. Σ' αυτό τον κόσμο γίνεσαι ό,τι έχεις αγαπήσει και παίρνεις πρίκα σου στερνή. Αυτά που έχεις χαρίσει. Γιατρό με λένε και σκληρό, σοφό ή μπαγαπώντη. Μ' άκουσε. Εσύ είσαι ο Θεός. Και εσύ το δρακοδόντι.

Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα. Δε μας χρεώνουν του ήλιου το φως. Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα. Δε μας χρεώνουν του ήλιου το φως. Ευτυχώς ακόμα.

Τον ουρανό από τις ταράτσες που κοιτάμε ευτυχώς ακόμα δεν μας χρεώνει. Του ήλιου το φως, τον ουρανό από τις ταράτσες που κοιτάμε. Τα χώματα που έρχονται με τη βροχή από την Αφρική σαν μετανάστες με τα σύννεφα και μας λερώνουν. Ευτυχώς ακόμα δεν μας χρεώνουν. Του ήλιου το φως. Γιατί τα πιο πολλά, γιατί τα πιο πολλά μας τα χρεώνουν τα δωρεάν της φύσης. Γιατί τα πιο πολλά τα δωρεάν της φύσης μας τα χρεώνουν.

πιο πολλά μας τα χρεώνουν τα δωρεάν της φύσης. Μας τα χρεώνουν. Του ήλιου το φως. Ευτυχώς ακόμα.

0: Δύσκολα είναι στην αρχή. Και είσαι μοναχούλη, κοριτσάκι. Με τα ξαδερφάκια σου τριαντάφυλλα και με τα αδερφάκια σου τα αστέρια. Αργότερα θα μάθεις. Όλα μαζί ξεκίνησαν. Όλα μαζί πηγαίνουν. Καθένα χώρια. Πού πηγαίνουν? Πού θα σμίξουν? Το τέλος μας. Η ρίζα μας. Η ρίζα. Θα το μάθεις. Γι' αυτό κοιτάς συλλογισμένο το δειλινό που φεύγει. Βυσσινή, πορτοκαλένιο. Το δειλινό με ξεδένιο που σβήνει.
1: Πικρή παρηγοριά να φεύγουν όλα για να γυρίσουν με τον ήλιο από το άλλο μέρος του ουρανού. Με στο βουβό πηγάδι του φεγγαριού σου πες απόψε το πρώτο δαχτυλίδι σου. Δεν πειράζει. Αργότερα θα φτιάξεις άλλο, πιο φωτεινό και πιο μεγάλο. Γιατί δεν είναι να μάθεις μόνο εκείνο που είσαι, εκείνο που έχεις γίνει. Είναι να γίνεις ό,τι σου λέει και ο ρόδινος καρπός που πέφτει και η μακρινή σελήνη. Άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη από τη χαρά που δίνεις. Να το θυμάσαι, κοριτσάκι.
0: Πώς άλλαξες τον κόσμο, κοριτσάκι. Το ξανθό καλοκαιράκι να την καραμούζα σου πήρε από το κρεβάτι σου και φωνάζει κάτω από τα δέντρα του παραδείσου. Και ξυπνάνε τα λουλούδια με ένα νισταγμένο γέλιο μες στα μάτια τους. Και ξυπνάνε τα πουλιά με τρεις νότες κρεμασμένες από το στόμα τους.
1: Κοινός ο χιονάνθρωπος που άνοιξε την πόρτα μας έλειωσε με μιας. Κι όλο στάζει δάκρυ και χαμόγελο. Νάνη, κορίτσι.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ποια φωτιά θα σβήσει όσα είδες, και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Ποια φωτιά θα σβήσει όσα είδες, και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Ποια φωτιά θα σβήσει όσα είδες, και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Παρέα θα δεχτεί τα όνειρά σου, και ποια μάτια θα δροσίσουν με λιγμού στην αγκαλιά σου. Ποια ρολά κατεβασμένα ζωγραφίσεις, και ποια θέλω σου τελειώνεις και τα κάνεις αναμνήσεις. Ποια φωτιά θα σβήσει όσα είδες, και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες.

Κιόμα δίλη θα ραϊδέψει τη ψυχή σου τον ιδρώτα. Και ποιος δίτης μες στο μαύρο σου βυθό θα ρίξει φώτα. Κιόμα δίλη θα ραϊδέψει τη ψυχή σου τον

Στεκόσουν στην πόρτα και εξοφυσούσε. Το μπλε σου παλτό στα χέρια κρατούσες. Στο τζάμι βροχή, υδάτινος δρόμος. Στα μάτια κυλούσε το ρίμελ και ο χρόνος. Κι όλα γύρω υγρά και τρεμάμενα φώτα. Οι ρεκλάμες ανάβουν και σβήνουν.

της βροχής. Δρόμος βροχής. Έξω η πόλη κοιμάται, οι σκιές δραπετεύουν. Στα άδεια σοκάκια γλιστρούν και χορεύουν. Τους νιώθω και πάλι να επιστρέφουν μόνοι, με βήματα αργά καθώς ξημερώνει. Κι όλα γύρω υγρά και τρεμάμενα φώτα. Οι ρεκλάμες ανάβουν και σβήνουν και τα τρένα την πόλη

ξεχάσει πως είναι να μένεις ενώ έχεις χάσει. Τα χρώματα γύρω σου ακίνητα μένουν, στον τοίχο οι ρογμές σιωπούν και επιμένουν. Οι κουρτίνες ροΐζουν ένα τραγούδι παλιό, μια βραχνή ραγισμένη φωνή στο μυαλό, οι στροφές αντυχεί.

Και με τη σημερινή βοήθειά μας και του Διόνυσου τη χάρη που το θέατρο έχει αγιάσει και ευλογήσει το πατάρι, προχειρίχνομαι!

ανι πεθαμένο κήτον άθιο διαγόρα, τρεις φορές προσκυνημένο, ένα τάλαντο θα πάρει, δίχως κράτηση στο χρήμα. Κι όποιος τύραννος σκοτώσει από αυτούς που είναι στο μνήμα, τάλαντο κι αυτός θα πάρει. Και τώρα, για μας εδώ να πούμε. Όποιος από σας σκοτώσει το μαγκούφι, το σπουργίτι, το λεχρίτι, που πουλώντας καρδερίνες χτίζει στην Ομόνια σπίτι, ένα τάλαντο θα πάρει. Κι αν τον φέρει ζωντανό, τέσσερα. Γιατί πουλάει σπίνους πέντε στην πεντάρα και τις τσίχλες τις φουσκώνει και τις δείχνει στη βιτρίνα και στον κοτσικό.

Την αυλή που σε κοντά έτσι, αμέσως να τις απολύσει. Γιατί αν δεν τις απολύσετε, τα πετεινά θα σας πιάσουν, θα σας δέσουνε για κράχτες για να πιάνουν.

Τα μάτια σου, τα μάτια σου, μέσα από την ομορφιά σου, μέσα από την ομορφιά σου, μέσα από το βλέμμα σου, μέσα από το βλέμμα σου. Καταλαβαίνω πως είναι να είσαι, καταλαβαίνω πως είναι να είσαι αθάνατος.

Τα μάτια σου, τα μάτια σου, μέσα από την ομορφιά σου, μέσα από την ομορφιά σου, ή μέσα από το βλέμμα σου, μέσα από το βλέμμα σου. Καταλαβαίνω πως είναι να είσαι αθάνατος.

στην καρδιά ζωγραφισμένος ο Γκεβάρα. Στα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν παίζουν αλέγρο την καρδιά μου σε κιθάρα. Στα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Κοιμάσαι. Η άνοιξη σου αφήνει κάτω από το μαξιλάρι σου όλα τα κλειδιά της. Για τις πόρτες των πουλιών, για τον σπόρον τα σεντούκια και για τους φεγγίτες των ηλιοτρόπιων. Στις δυο μικρές σου χούφτες κλωσάνε ζεσταμένα τα κλειδιά του κόσμου. Αλλά κλειδιά δεν έχω τώρα. Όταν κοιμάσαι, κοριτσάκι, είναι σαν μόλις να διόρθωσες ένα λουλούδι λουλακί στο μέτωπο του κόσμου. Και μισοκλίνοντας τα μάτια, τράβηξες λίγα βήματα πιο πέρα. Να δεις από μακριά το έργο σου. Όταν κοιμάσαι, φοβάμαι, μη σε τραβήξει ο ύπνος σου μακριά μου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλάχ και σκοτεινές.